0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ
2: και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

9.61. Δεν πέσετε. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθερία.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Kiss New Music.
5: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon. Miss That.
6: I'm gonna really, really miss that.
5: Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τσάλαμ. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Harsanissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
8: Yeah. Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
11: Kiss 961.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Turn it up. And don't you stop.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη.
1: Βάσει
0: τις μέρες, παιδιά.
1: Τετάρτη μεσοβδόμαδο, ωραίο. Μεσοβδόμαδο.
0: Ωραίο. 17 Ιουνίου του 2026. Παρεούλα θα είμαστε και σήμερα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Να πούμε από τώρα τρόπους επικοινωνίας.
1: Βεβαίως, 6-9-70-8-88-9-61. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε την ώρα που λέμε και τα θέματά μας. Και 28-10-255-9-61 το τηλέφωνο μας, διότι έχουμε και να παίξουμε αργότερα.
0: Με τι να ξεκινήσουμε? Φτιάξτε καφεδάκι και θα σας τα πούμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 8 στον Κίς 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Έτοιμοι να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, 168η ημέρα του έτους. Στις 6 το πρωί ακριβώς ήρθε και η ανατολή του ηλίου, ενώ η Δύση έρχεται στις 8 και 51 λεπτά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε και από ό,τι φαίνεται λόγω και της κλιματικής αλλαγής θα το συναντήσουμε ακόμα πιο συχνά και στο νησί μας. Εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944. Ενώ στο εορτολόγιο σήμερα Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρος, Αγίου Φίλικος Ισμαήλ, Ισμαήλης Ισμαήλος, Σμαήλης Σμαήλος, Μαήλης Μαήλος, Φίλιξ, Φιλίκητας, Φιλίξα, Φιλικίτη, Φιλίκη. Ιδιαίτερα τα ονόματα που σήμερα γιορτάζετε. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Θεζαμία έχουμε σήμερα τίποτα?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τίποτα απολύτως. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Πριν πάω στο μενού, θέλω να στείλουμε την καλημέρα μας στη Μαρία, η οποία μας ακούει από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά.
1: Σήμερα να έχουμε άλλο κάνει. Μας ακούει από άλλο μέρος.
0: Από... Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν πήγε τον Ολυμπιακό. Είναι μεσοσταθμός για τις διακοπές της. Ενδιάμεσο σταθμό.
0: Τα φιλιά στα παιδιά του Πειραιά.
1: Μου λέει τώρα εδώ πέρα. Σε μια συζήτηση που είχαμε, θα ρωτήσω, μου λέει, τους δημάρχους από τις πόλεις που θα περάσω τέλος πάντων, πότε κάνουν συντήρηση στα δικά τους τα αξιοθέατα, γιατί εμάς οι φωστήρες έκλεισαν τα λιοντάρια Ιούνιο μήνα με φουλ τουρισμό. Το είδατε αυτό?
0: Γιατί δεν έκλεισες την Ελλή τη Φοντάνα? Την τρέπει.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε κι εμείς μπροστά στη
0: εμείς
1: Φοντάνα.
0: Εμείς έχουμε εδώ μια της Φοντάνα.
1: Τέλος πάντων, στο μεταξύ όλα αυτά γίνονται όχι μόνο εν μέσω Ιούνιο μήνα με τουρισμό, και εν μέσω φεστιβάλ τέχνη καθοδών που χρησιμοποιείται όλη η πόλη από τον κόσμο που γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Δεν μας πειράζει η κοπελιά.
1: Όχι, δεν μας νοιάζει καθόλου. Αυτό ήταν το πιο βασικό. Ότι δεν... Αυτό. Όπως το πες. Όπως το πες. Λοιπόν, ξεκινάω το μενού της ημέρας, διότι σήμερα θα πάμε λίγο να δούμε τι αλλάζει στα θέματα του αυτοκινήτου, τι πρέπει να έχουμε μαζί μας και μέχρι ποια προθεσμία, ώστε να μην φάμε πρόστιμο. Έχω τη Μάρου Κοντού, η οποία νοσηλεύεται, παιδιά, στα 92 της. Α. Θα δούμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα της υγείας της και για ποιο λόγο είναι εκεί. Έχω μία οικογένεια η οποία έφτιαξε μία φυσική πισίνα χωρίς χλώριο. Θα σας πω με ποιο τρόπο κρατάνε τα νερά καθαρά. Έχω το στράτο τον Τζόρτζογλου, ο οποίος πήγε στη Νέα Υόρκη και έχουμε κάποιες φωτογραφίες με το γιο του. Έχω τον... έχω ένα καινούριο είδος σχέσης.
0: Να τα.

0: Έχουν νέα, διότι το Λύκειο Κοραής είναι πολύ κοντά στο να πουληθεί και έχουμε τις διάφορες πληροφορίες γύρω από αυτό το deal. Τι πρόκειται να γίνει και όλα αυτά.
1: Δημοπρασία δεν κάνουμε εμείς.
0: 28 χρόνια είναι κλειστό, μόνο
1: 28,
0: αυτό.
1: 28-12-55-61.
0: Και θα πάμε λίγο να δούμε και ποια πράγματα αλλάζουν στα θέματα των αεροπορικών ταξιδιών. Αυτά νομίζω. Ναι.
1: Και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια. Πήγαινε να πω, αλλά δεν
1: κάνετε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά και εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ. Τα νέα σας?
1: Πάντα καλά, τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι, τίποτα απολύτως.
0: Από κίνηση άλλαξε κάτι ή τα ίδια?
1: Από κίνηση, να μην έχει λίγη κίνηση στον εθνικό πανό.
0: Παιδιά, πότε κλείνουν για τον Άγιο το ρεύμα, αύριο?
1: Εδώ βλέπω κλειστό τον εθνικό από τον Άι Γιάννη Χωστό μέχρι και λίγο μετά την Ούλοφ Πάρμε πριν την Παπαναστασίου, στο ρεύμα που πηγαίνει προς Γιώφυρο.
2: Α, ωραία. Οπα. Καλά πέθω.
0: Όπα. Να τα.
1: Βλέπω έχουμε πάρα κάποια πολύ πληροφορία. Τώρα είναι κλειστό. Όχι, δεν έχω πληροφορία να σας πω. Συγγνώμη.
0: Οι ακροατές να μας καλέσουν 28-12-55-96.
1: Ναι, απλά το βλέπω εκεί μποτιλιαρισμένο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κλειστό το ρεύμα ή αν έχει όντως τόση πολύ κίνηση.
0: Ή αν μας πήρε το ρεύμα.
2: Πάντως,
1: με παρέσυρε το ρεύμα, ναι. Μάνα μου, δεν είναι ψέμα.
2: Πάντως αύριο κλείνει και η Εθνική Οδός από το κομμάτι της Νεάπολης μέχρι τον Άγιο Νικόλο.
0: Αυτό.
1: Αυτό το κομμάτι λέγατε εσείς.
0: Ναι. Κλείνει αύριο, οπότε όσοι θέλετε να πάτε Άγιο Νικόλο, πηγαίνετε από σήμερα. Ή από παραμεθαύριο. Διαλέξτε και πάρτε. Διότι μετά λέει θα πηγαίνει Λακώνια, κάπως
2: ναι,
0: έτσι το
2: πάνω
0: το χωριό.
2: Λακώνια. Θα είναι τον παλιό εθνικό.
0: Μετά έχουμε και τα πτήσεις ελικοπτέρων που μπορούν να γίνουν.
2: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή όσοι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
2: και
0: ελικόπτερα.
2: Και εκεί πέρα και στον Ομόλα Σιθιό είναι και συνηθισμένες οι πτήσεις ελικοπτέρων, άμα το σκεφτείς. Που πάνε όλοι VIP στην Ελούντα.
0: Αυτό. Αν και εσείς θέλετε να μεταβείτε Ηράκλειο μεθαύριο και αύριο. Αύριο και μεθαύριο. Ελικοπτεράκι, παιδιά. Θα πληρώσετε κάτι παραπάνω, θα κάνετε όμως την δουλίτσα σας. Καλό.
2: Λοιπόν, άστινα να μας πει την κίνηση, γιατί βλέπω πάντα τηλέφωνο.
0: Ναι, τα ακούω. Μπελατσάω.
2: Πες μας εσύ την κίνηση. Πες τη.
1: Εκτός από εκείνο το κομμάτι που σας είπα που έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει λίγη κίνηση προς Ούλοφ Πάλμε, λίγη κίνηση στην γέφυρα της Κνωσού και στο δρόμο λίγο για το αεροδρόμιο. Στο Γιώφυρο δεν έχει κίνηση. Η αλήθεια είναι πάρα
0: ωραίο.
1: Πολύ.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι λίγο χαλαρά σήμερα τα πράγματα.
0: Επειδή έχουν μπλοκάρει όλη την Εθνική γι' αυτό.
2: Δεν έχουν κατέβει, μόλις κατέβουν.
1: Ναι.
0: Ποιο ευμερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 17 ο μήνας, σημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: μπαμ μπαμ, παιδιά. 28-12-55-961. Καλέστε μας όσοι είστε στην Εθνική και έχετε μπλοκάρει, να μας πείτε τι γίνεται, γιατί συμβαίνει σε αυτό το δρόμο εκεί πέρα. Γιατί έχει μπλοκάρει το ρεύμα αυτό, έχει γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα. Για γίνεται η ρεπόρτερ της εκπομπής εδώ.
1: Όχι μωρέ, γιατί δεν είναι τώρα που αλλάζουν τα ρεύματα και φτιάχνουν, βάζουν τα κολονάκια, κάνουν εκπαραδρομή, κίνηση. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα είναι. Ναι.
0: Αυτό που είδα εγώ σήμερα το πρωί και με εντυπωσίασε πάρα πολύ, κάτσε γιατί έχω γραμμή, μάλλον είναι ακροατής.
1: Ανταποκριτής.
0: Ναι.
2: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Εβίτα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
2: Εγώ είμαι η Δέσποινα.
0: Δέσποινα ανταποκρίτρια, να υποθέσω.
2: Ναι, ανταποκρίτρια από την Εθνική, ναι, ναι. Γιατί πήρα φόρα εγώ από το ρεύμα που τρέχεις για να βγω να πάω προς Αγία Πελαγία.
1: Τελικά δεν.
2: Και αναγκάστηκα να σταματήσω εντελώς ξαφνικά, άκρως επικίνδυνο. Mm. Έχουν κλείσει στην ουσία την έξοδο για να βγεις προς Γιώφυρο. Κάνουν κάποια έργα, το ρεύμα δηλαδή δεξιά, οπότε έχουν... Είναι όλοι από την πλευρά που επιταχύνει την ταχύτητα.
1: Οπότε έχουν κλείσει, ας πούμε, έχουν κλείσει το δεξί ρεύμα και την έξοδο προς Γιώφυρο και η κίνηση γίνεται από τις δύο επόμενες λωρίδες. Αλλά είναι τρεις λωρίδες εκεί, είναι μεγάλος ο δρόμος.
2: Ναι, απλά λίγο προσοχή όποιος βγαίνει Εθνική εκεί από την Παπαναστασίου. Mm. Μην επιταχύνει πολύ ταχύτητα, γιατί είναι... τα αυτοκίνητα είναι κολλημένα.
0: Απαπαπα, τι μας λες προϊνιάτικα τώρα. Εσύ πας για δουλειά, να υποθέσω?
2: Ναι, σε ξενοδοχείο.
0: Α, τι καιρούλα. Και έχετε κόσμο?
2: Έχει, ναι, τώρα σιγά σιγά. Κίνησε λίγο περίεργα φέτος η σεζόν.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Λίγο ναι, χαλαρά στην αρχή, να μου πεις, ήταν και λίγο πόλεμος, λίγο τόνο, λίγο τα στενά του ορμού που είναι πολύ στενά κτλ. Γίνανε και διάφορα. Οπότε, μάλλον γι' αυτό είχαμε λίγο καθυστερημένη άνοδο του τουρισμού.
2: Ναι, υπήρχε γενικά ένα μούβιασμα. Mm. Που εντάξει, τώρα σιγά σιγά λόγω και τη high season, εντάξει, έχει λίγο καλύτερα κινείται το πράγμα. Απλά εντάξει, φαντάζομαι ότι θα πάει και σύμφωνα με τις εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Φαντάζομαι όμως θα πάει και καλύτερα, θέλω να πιστεύω.
2: Ναι, τα πράγματα τώρα δείχνουν ότι πάει καλύτερα, ναι.
0: Mm, ωραία, πάρα πολύ όμορφα.
1: Και προσεχώς ακόμα καλύτερα ευχόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες.
2: Ναι, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς πολύ,
2: μέρα.
0: Καλή σου
1: και καλή
0: μέρα.
1: Καλή υπομονή στη διαδρομή.
0: Καλή δουλειά, καλή δουλειά και καλή υπομονή.
2: Καλή
0: να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Γενικότερα να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στο ΒΟΑΚ, αυτό τον περιβόητο ΒΟΑΚ, συναντάνε πολλές δυσκολίες, διότι σε πολλά σημεία τα δύο, ας πούμε, ρεύματα που έχει η κάθε κατεύθυνση γίνονται ένα. Mm. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη έτσι καθυστέρηση.
0: Και μάλιστα υπάρχουν κολονάκια τόσο κοντά που ναι, το αυτοκίνητο περνάει ίσα ίσα. Δηλαδή δεν έχει περιθώρια πολλά αριστερά δεξιά.
1: Να σου πω κάτι, βέβαια, ίσως με αυτή την κατάσταση γλιτώσουμε και κανένα ατύχημα, σκέφτομαι εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επειδή δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, αναγκαστικά πάνε όλοι αργά.
0: Mm.
1: Ίσως, λέω εγώ τώρα.
0: Αυτό μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ αυτό που σήμερα είδα τώρα ερχόμενο το πρωί εδώ στο δρόμο στην Αβέροφ. Θυμάστε τι σας είπα, ότι έχουμε ασφαλτοστρώσει τώρα την Αβέροφ και ναι, κούκλα έχει γίνει η Αβέροφ.
1: Ναι,
0: κάτσε να δώσω ένα χειροκρότημα που έγινε κούκλα η Αβέροφ. Σε αυτό.
1: Δώσω. Και η Αγίου Μινά και πολλοί δρόμοι μπαίνουν στη διαδικασία.
0: Κούκλα, κούκλα.
1: Πριν
0: θέλω
1: το
0: να σας
1: πεις,
0: πω,
1: θέλω ναι, να σου πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε ότι πολλοί πολίτες γκρινιάζετε και λέτε ότι ασφαλτοστρώνουμε και μετά ανοίγουμε για να φτιάξουμε τα φρεάτια. Δεν υπάρχει, λέει, άλλος τρόπος. Η ασφαλτόστρωση πρέπει να
0: γίνεται
1: γίνει
0: σε
1: γυαλί,
0: όλο το δρόμο, γυαλί σε όλο. Και τώρα σήμερα ανοίγουμε τρύπες για να βρούμε φρεάτια.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα.
0: Πολύ καλό.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις που είναι? Το πρόβλημα είναι ότι, ναι, σωστά, το αντιλαμβάνομαι ότι από τη τεχνική άποψη έτσι πρέπει να γίνει. Αφού το φτιάχνει το ρημάδι το φρεάτιο, φτιάξει το χωρίς να κάνει σαμαράκι όμως.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Αλφάδια εκεί στο Δήμο
0: από
1: δεν
0: το φρεάτιο είστε.
3: Σε εμένα μιλάτε?
1: Σε εσάς μιλάμε,
0: κύριε μου, εσείς δεν μας καλέσατε.
3: Η υπομονή στον άνθρωπο είναι μαργαριτάρι. Και από την έχει από το Θεό είναι μεγάλη χάρη. Είμαι
1: πολύ ωραία.
3: 25 χρόνια ταξίαρχος, έχω δικό μου ταξί.
1: Α,
0: γεια σου Γιώργο ταξίαρχε, με το ταξί σου.
1: Ταξίαρχε, πολύ μου άρεσε έτσι όπως το έθεσες.
0: Δεν μου λες εσύ.
1: Έχει δίκιο.
0: Κανένα, πώς το λένε, φρεάτιο ανακάλυψε στον δρόμο πηγαίνοντας?
3: Το θέμα είναι ότι αργούν πολύ να... Δεν θέλω τώρα να κλαίμε, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά.
0: Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες.
3: Πολλές φορές καλό την οδοπία, σημειώνουν και μετά σατυρίζουμε μεταξύ μας. Λέω πότε θα διεχθούν, μου λένε δεν ξέρω. Δεν λένε ποτέ, ενώ στο εξωτερικό.
0: Α, είσαι από αυτούς που καλούν την οδοπία?
3: βέβαια.
1: Μα να σου πω λίγο κάτι. 25
0: χρόνια. Δώσε μας και ένα τηλέφωνο δοπίας να καλέσουμε και εμείς.
1: 25 χρόνια ταξίαρχος. Τόσους τους δρόμους που έχει γυρίσει, εμείς ούτε στα όνειρά μας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχει κάθε δικαίωμα να καλεί την οδοπία και να λέει: παιδιά, εδώ έχει για ανοιχτή αυτή η τρύπα, εκεί το άλλο. Είναι και θέμα δουλειάς. Δηλαδή το δικό του το αυτοκίνητο πέφτοντας τη λακκούβα στην
0: άκρη. 30 φορές αμορτισέρ και εσάντε.
1: Συν το γεγονός ότι τον πελάτη πρέπει να τον πάει πούπουλο εκεί που θέλει και όχι να τον πάει φραπέ.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Καλά κάνεις.
0: Ταξίαρχε, θέλω να σε ευχαριστήσω που μας κάλεσε, αλλά πρέπει να πάω στο break μου.
3: Να είστε καλά, σας ακούω από τότε ήταν ο σταθμός στην Αρκολέοντος προ Χριστού.
0: Υπήρξε από τότε ο σταθμός στην Αρκολέοντος, δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Ναι, στα λιοντάρια από πίσω.
0: Ορίστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε καταπληκτικοί το λιγότερο.
0: Να είσαι καλά, βρε ταξίαρχε, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλή.
1: Κι άλλη βαρύτητα να στο λέει ταξίαρχο αυτό, έτσι. Το καταλαβαίνω.
0: Μιλάμε, το ταξίαρχο είναι άλλο αξίωμα. Τι να λέμε τώρα.
3: Αυτό να ξέρετε, αυτό μπορώ να σα πω.
1: Πες μας, ναι.
3: Βλέπα ένα σχέδιο, μάλλον είναι οι θαλασσιέ τη άντρε, μια επιθεώρηση και είναι ο Τσάκονα με τον Ψάλτη. Και του έλεγε, μα τι δουλειά κάμνη, του λέει ο Ψάλτη. Λέει ταξίαρχο, τι ταξίαρχο. Έχω δικά μου ταξίδια, από τότε δεν ξέρω να είπα ταξίδι.
1: Πολύ καλό, από ήταν πολύ πετυχημένο.
0: Ορίστε. Και θα σε θυμούνται και όλοι ο ταξίαρχος, πολύ βασικό.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλο και καλύτερα, όχι μόνο καλά. Να
0: αμήν, αμήν.
1: Σωστό. Καλή σου μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είναι 8 και 34 λεπτά. Πρέπει να πάμε στο break μας. Εδώ με όλα τα θυμόμενα πρόσωπα, παιδιά του Κις και όχι μόνο. Θα επιστρέψουμε με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς, προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
11: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση, μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
10: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Kiss 961.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν,
2: πριν μας πας στον καιρό, θέλω να μας πάμε στις πληροφορίες που μας έδωσε η παραγωγή, όπου μας λέει ότι, παιδιά, ο Κις όντως ξεκίνησε στην Αρκολέοντος και Κορονίου γωνία απέναντι από το επιμελητήριο το 1997. Ο ταξίαρχος μας ακούει 29 χρόνια.
1: Παιδιά, ο ταξίαρχος πρέπει να πάρει τη μετική σύνταξη.
2: Ταξίαρχε, πρέπει να σου δώσουμε μια πλακέτα.
1: Τουλάχιστον.
2: Αν μη τι άλλο, κάτι. Τη μετική, κάτι.
1: Λοιπόν,
2: πάμε,
1: πάμε να δούμε λίγο τι πρόκειται να συμβεί στην πόλη μας σήμερα. Σήμερα θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμοί Κελσίου, με ηλιοφάνεια εννοείται, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, όλα καλά δηλαδή.
2: Ωραίο.
1: Στο νότιο τμήμα της Κρήτης τσιμπάει ο καιρός στο 30 του. Εντάξει, 4 μποφόρ δυτική άνεμη, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Ο Άγιος Νικόλαος έχει μία χαρά μέχρι που θα φτάσει 30 βαθμούς Κελσίου. 4 μποφόρ βορειοδυτική, ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες θα κάνουν εμφάνισή τους κάποιες αραιές νεφώσεις, μην δώσετε καμία σημασία. Συνεχίζουμε με την Ιεράπετρα, όπου εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Να τα, θα καεί το πελεκούδι πάλι.
1: Με ένα μποφόρ τίποτα δηλαδή, νοτιοανατολικούς ανέμους, λιακάδα απίστευτη και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Στη Σιτία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Πάμε και στο Ρέθυμνο. Γενικότερα ο καιρός εδώ στο βόρειο τμήμα καλός θα είναι. Στο νότο ανεβαίνουν επικίνδυνες θερμοκρασίες. Στο Ρέθυμνο για σήμερα 29 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ βόρειο άνεμη. Λίγο πιο υψηλή θα είναι η δραστηριότητα στα κουνούπια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου και εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 22. Στο Τυμπάκι είμαστε λίγο πιο ψηλή είναι η θερμοκρασία στο Τυμπάκι.
2: 26 βλέπω στις μοίρες, παιδιά, εγώ.
1: 24 είναι στο Τυμπάκι και στη Σαντορίνη είμαστε στους 22 βαθμούς Κελσίου επίσης.
2: Αθήνα 24, ανεβαίνοντας Λαμία βροχές με 24 βαθμούς, Λάρισα βροχές και καταιγίδες παρακαλώ στους 24. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη στους 23 βαθμούς Κελσίου. Εμείς δηλαδή τη γλιτώνουμε με καλό καιρό, αλλά οι υπόλοιποι από ό,τι βλέπω βροχές και καταιγίδες και στα Ιωάννινα. Και στην Κοζάνη ψηλόβροχο στους 20, 23 με ήλιο η Ορεστιάδα και η Αλεξανδρούπολη και η Λίμνος, η Μυτιλίνη στους 24, 24 και η Ρόδος, 26 η Κος και τα Κύθυρα, συννεφιά και για την Πάτρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Με μια βόλτα στην Ιταλία θα πάμε στη Ρώμη, όπου αυτή την ώρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ιταλία, ο υδράργυρος εκεί αγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά. Ένας υπέροχος χώρος πανέτοιμος να υποδεχτεί κάθε μεγάλη στιγμή της ζωής σας. Γάμο, βάπτιση, αραβόνα, οτιδήποτε άλλο έτσι έχετε να καλέσετε κόσμο, είτε πολύ είτε λίγο. Ο Λαβύρινθος πάντα προσαρμόζει το μέγεθός του ανάλογο με το δικό σας κάλεσμα. Και φυσικά 28 17 43 5 45, καλείτε για να μάθετε λεπτομέρειες για τις διαθέσιμες ημερομηνίες, τα μενού και ό,τι άλλη απορία έχετε. Τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, μια πανέμορφη εκκλησία για να φιλοξενήσει και όλα τα μυστήρια. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην υγεία της Μάρος Κοντού, η οποία έχει κλονιστεί. Να πούμε
0: 92.
1: Ότι το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, έτσι όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Αυτό που λένε εδώ οι άνθρωποι είναι ότι, καταρχάς, να πούμε ότι μπήκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Αττικό, με Δευτέρα βράδυ εισήχθη. Λένε ότι το πρόβλημα της υγείας της είναι σοβαρό.
0: Συγγνώμη, εγώ παιδί σήμερα άκουσα, κάπου διάβασα, ότι ήταν από πέσιμο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι πνευμονολογικό, λέει, το πρόβλημα, και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική που την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημα της είναι σοβαρό. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζω
0: περαστικά
1: να τα καταφέρει.
0: Περαστικά, παιδιά, στην κυρία Μάρο Κοντού. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Λέει ότι δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή εισαγωγή στην εντατική.
0: Α.
1: Δεν είναι ίωση. Είναι σοβαρό και ελπίζει να τα καταφέρει. Και εγώ διάβασα κάπου για ατύχημα, αλλά νομίζω ότι ήταν προγενέστερο.
0: Ή από πέσιμο, έτσι δεν λένε.
1: Ήταν προγενέστερο το πέσιμο, ήταν προγενέστερο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν, γιατί τώρα ο διευθυντής είπε άλλα πράγματα.
0: Να είναι καλά και ο διευθυντής με αυτό που βλέπει κάθε μέρα, να πει τώρα εκεί. Περαστικά να πούμε στη Μάρο την Κοντού.
1: Αρχικά λοιπόν υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι ήταν από πέσιμο, μέχρι που βγήκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και ξεκαθάρισε τα πράγματα.
0: Όχι πέσιμο, ήταν το άλλο. Περαστικά να ευχηθούμε ξανά στην κυρία Μάρο Κοντού. Είναι, νομίζω, από τις λίγες, ίσως και η μόνη εν ζωή Ελληνίδα ηθοποιός παλιών ελληνικών ταινιών τύπου Φίνος Φίλμς. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια άλλη. Νομίζω ότι όλες οι άλλες έχουν αποβιώσει. Ας ευχηθούμε τα περαστικά μας στην κυρία Κοντού.
1: Στον μεταξύ έγινε μεγάλη σύγχυση, διότι στο Μέγκα είπαν ότι έχει σπάσει το πλευρό της και το πόδι της και ότι νοσηλεύεται με κάκωση.
0: Άλλοι λέγανε για γοφό, άλλοι λέγανε για πλευρό, άλλοι λέγανε ό,τι να είναι κανονικά.
1: Ευτυχώς βγήκε ο άνθρωπος και ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα είναι πνευμονολογικό και ότι νοσηλεύεται με πνευμονολογικό πρόβλημα.
0: Τι
1: να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν έχουν νοτοθό τους και αυτοί οι δημοσιογράφοι ώρες και φορές. Δεν μπορώ.
0: Μα και αυτοί οι δημοσιογράφοι στηρίζονται στις ελληνικές λαϊκές ρίσεις. Ή από πέσιμο ή από το άλλο που λέγαμε.
1: Αμάτα, μωρέ.
0: Κατάλαβες τώρα, σου λέει. Από τι σου λέει θα πήγε νοσοκομείο, θα έπεσε και από καμιά σκάλα.
1: Πραγματικά πλέον πιστεύω ότι όλα τα άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τα γράφει το ChatGPT. Ελάχιστα πιστεύω ότι γράφονται πλέον από δημοσιογράφο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Οπότε σου λέει, κάνω μια ερώτηση στο ChatGPT, τι έπαθε η Μάρο Κοντού, φτιάχνει το ChatGPT τη δικιά του ιστορία, σου την μπασάρει εκεί πέρα, αφιλτράρει την.
0: Την παίρνει και δώσε πόνο.
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, ήρθε ο χρόνος για το break μας, για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά με αυτά εδώ.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
5: The Diri Diri Show.
4: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
7: και τον Μιχάλη Θοδωράκη. Ερχόμαστε.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Mr. Know It All. Ο κύριος τα ξέρω όλα. Εδώ είμαστε, ο Ξερόλας. 58 λεπτά μετά τις 8 στον KIS 961. Πολύ ενδιαφέροντα τα κουτσομπολιά της κυρίας που έχει έρθει από το διπλανό στούντιο.
1: Έλα μωρέ.
0: Μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, έχουμε εδώ κόσμο που μαθαίνουμε πράγματα.
1: Μιας και έχετε πάει σε τέτοια φάση κουτσομπολιά, θα σας πω λοιπόν τι συζητιέται για το Λύκειο Κοραής.
0: Για το Λύκειο Ειρηνίδων. Ναι.
1: Να πούμε ότι αυτό το κτίριο παραμένει κλειστό εδώ και 28 χρόνια. Τελευταία φορά ήχησε το κουδούνι τον Ιούνιο του 1998.
0: Αν υπάρχουν μαθητές, 2-55-61 μας καλέσουν.
1: Πώς αν υπάρχουν, η μισή πόλη πήγαινε εκεί πέρα. Πάρα πολλοί είναι οι μαθητές που πήγαιναν στο Λύκειο Κοραής. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε.
0: Είναι αυτό που ήταν καφετέρια στην Κοραή.
1: Στη μετέπειτα πορεία του ήταν καφετέρια. Εδώ πέρα, τώρα που διαβάζω σε τοπική έτσι, εφημερίδα Παύλα Σάιτ, τέλος πάντων, λέει ότι από εκεί πέρα έχουν περάσει μέχρι τα εγγόνια του Βενιζέλου. Δηλαδή, μιλάμε για προσωπικότητες σοβαρές.
0: Για
1: επιστήμονες, για πολιτικούς, για μηχανικούς, για ανθρώπους που έχουν κάνει πολύ.
0: Επειδή έχω περάσει και εγώ, ξέρετε τι καφεδάρες έχω βγει εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, 17 είναι οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου ακινήτου και αυτός είναι και ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει έτσι ανεκμετάλλευτο, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν 17 άνθρωποι που οι περισσότεροι μάλιστα μένουν στο εξωτερικό, σε Ευρώπη και Αμερική. Και είναι πολύ δύσκολο έτσι, τέλος πάντων, να επέλθει μια συνεννόηση.
0: Παιδιά, ξέρετε πόσες περιουσίες είναι έτσι μπλεγμένες. Και βλέπεις και ρημάσουν με το πέρας των χρόνων, καταστρέφονται.
1: Στην συγκεκριμένη περιουσία είχαν προτείνει η προηγούμενη δημοτική αρχή να αγοραστεί από το Δήμο και να στεγαστούν και κάποια τμήματα της Βικελαίας.
0: Α, καλό.
1: Ναι, ποτέ. Τέλος πάντων, τώρα έχει βρεθεί ένας.
0: Βρέθηκε αγοραστής.
1: Έχει βρεθεί λοιπόν ένας επενδυτής. Μιλάμε
0: dragon.
1: Για επένδυση, αυτό δεν είναι.
0: Μιλάμε για dragon.
1: Ναι. Ένας επενδυτής λοιπόν, ο οποίος έχει.
0: Το ξέρουμε.
1: Δεν αποκαλύψαν το όνομά του, είναι από την Αθήνα. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να το πάρει. Λένε ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία μέχρι να κάνουν και τη μελέτη για την αναστήλωση και την ανακαίνιση του κτηρίου. Αυτό που πρέπει να φτιαχτούν είναι κάποια θέματα γραφειοκρατικά, όπως είναι τέλος πάντων αρχαιολογία, κτηματολόγια κτλ.
0: Αυτή η αρχαιολογία εδώ μου κάθεται. Ναι.
1: Εικάζει εδώ ο άνθρωπος που έχει αναλάβει έτσι την διαδικασία, τέλος πάντων, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα.
0: Ο άνθρωπος αυτός τι σκέφτεται να το κάνει?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το εξαιρετικό στην περίπτωση και αυτός είναι και ο λόγος που οι 17 συμφώνησαν, διότι επειδή είναι ένα κτίσμα διατηρηταίο, δείγμα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και βρίσκεται και στην καρδιά της πόλης, θέλανε
0: Airbnb
1: να έχει μια συναφή έτσι συνέχεια και θα είναι κάτι εκπαιδευτικό. Δεν έχουν διευκρινίσει αν θα είναι σχολείο που
0: μπορεί
1: δεν
0: να είναι
1: νομίζω.
0: Και ιδιωτικό σχολείο τύπου.
1: Κάτι εκπαιδευτικό. Ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που να έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν θα είναι δημοτικό, βρεφονιπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο ή οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει πάντως με την εκπαίδευση και αυτό είναι το πιο
0: πολύ ωραίο,
1: όμορφο
0: παιδιά
1: από όλα. Διότι
0: δηλαδή
1: θα
0: ξαναγίνεται ένα comeback στο παρελθόν.
1: Δεν ξέρω αν θα. Ήταν Λύκειο. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει το ίδιο. Το θέμα είναι ότι θα έχει μια συνέχεια αυτός ο χώρος, η οποία θα είναι για μια συνέχεια που του αρμόζει και του ταιριάζει. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι από ένα ιστορικό λύκειο πόσων ετών που πέρασαν από εκεί μέσα άνθρωποι και άνθρωποι, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, μαθητές. Έγινε μετά μπάρ και χορεύαμε πάνω στις μπάρες.
0: Αυτό 30 χρόνια πριν, μπράβο. Μετά εκεί έχουμε κάνει εμείς ρεμπεκές, έχουμε ρίξει εκεί πέρα τεχίλες,
1: ναι,
0: έχουμε πει σπινάκια.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Έχουμε κάνει τον χώρο, τώρα έχουμε ισοπεδώσει.
1: Η κρίση του κτηρίου ήταν αυτή. Μιλάμε για ένα λύκειο το οποίο λειτουργήσε πρώτη φορά το 1905. Μιλάμε για ένα κόσμημα στην πόλη και με πολύ ψηλό επίπεδο γνώσεων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν η χρήση που του άρμοζε να είναι μπαρ.
2: Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γύρα το μύτιο.
3: Ναυσικά. Ναυσικά.
0: Εκεί είχε γίνει στην Ναυσικά, παιδιά, νομίζετε.
1: Λοιπόν, είναι 640 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Το νεότερο κτίριό του είναι ένα τμήμα με μια τριόροφο με υπόγειο. Το παλιότερο κτίσμα είναι ένα διόροφο κτίριο, τέλος πάντων. Γενικότερα, εντάξει.
0: Εγώ θα το έκανα ένα εκπαιδευτικό μπαρ.
1: Μωρέ, μην τα ισοπεδώνεις όλα. Είναι πολύ όμορφο για τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτή την πόλη, που είναι κάποιοι άνθρωποι που την αγαπάνε ακόμα και δόξα τω Θεώ να λέμε, γιατί σε αυτούς αναποθέτουμε τις ελπίδες μας. Ναι. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι κινήσεις. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος πέρναγε από εκεί και στεναχωριότανε που έβλεπε ένα κτίριο ιστορικό να ρημάζει.
0: Είχε ρημάξει, εντάξει, πραγματικά. Ναι.
1: Εκτός ότι ήταν πάρα πολύ άσχημη εικόνα, τα τελευταία χρόνια ευτυχώς είχαν μπει σε μια διαδικασία
0: και
1: τα είχαν κλείσει, ναι, ας πούμε. Αλλά και από την πίσω πλευρά που το έβλεπε έτσι κλειστό, πιανόταν η καρδιά σου, διότι σε αυτό το οίκημα για 100 χρόνια σχεδόν, 93 χρόνια, έσφυσε από ζωή με χιλιάδες μαθητές που πέρασαν από εκεί πέρα μέσα. Έτσι. Με εκπαιδευτικούς, με εκδηλώσεις υπέροχες, με μνήμες που είχαν μείνει ζωντανές όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και ήταν πολύ κρίμα. Και να το βλέπεις να χρησιμοποιείται σαν μπαρ, κακά τα ψέματα τώρα. Όλοι διασκεδάσαμε εκεί, δεν διαφωνώ, αλλά δεν ήταν η σωστή χρήση για αυτό το κτίριο. Αλλά και να είναι κλειστό τόσα χρόνια.
0: Έχω κάνει και καραόκι από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα.
1: Και εγώ έχω κάνει καραόκι.
0: Και κερδίσει κιόλας κάτι.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: What's up, it's Dua Lipa.
3: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Lady Gaga, γιατί έχουμε και Lady εμείς εδώ που δεν είναι Gaga στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι 11 λεπτά μετά τις 9 η ώρα εδώ στον Kiss. Να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για έναν πολυτελέστατο χώρο που έχει πρεσίγνωνο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου. Μπορείτε να καλέσετε στο 28 17 43 545 να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για να διοργανώσετε το δικό σας event, βάφτιση, γάμο, αραβόνα, ένα εταιρικό event, ό,τι εσείς θέλετε. Το φαγητό είναι εξαιρετικό, έχουν χρόνια εμπειρίας οι άνθρωποι και πραγματικά θα κάνουν την εκδήλωσή σας αξέχαστη.
0: Θέλω να σας πάω εδώ σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ, μαζί με βόλτες, ταξίδια, έρχονται και τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθητικό που προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν λοιπόν ετοιμάζεστε για ταξίδι, κάμπινγκ ή outdoor δραστηριότητες, τότε η επιλογή είναι το Autan Defense Extreme Protection, όπου προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές λοιπόν βόλτες, τις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και άνω και φυσικά χωρίς προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου στο φαρμακείο, βρείτε το λοιπόν αποκλειστικά από εκεί. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε, ναι.
1: Θα πάμε, πού να σε πω, στο στρατό του Τζορτζογλου.
0: Πάλι, τι έχει γίνει πάλι με το στρατό του Τζορτζογλου?
1: Δεν έχει γίνει τίποτα, πήγε ο άνθρωπος στην...
0: Παιδιά, έχει χωρίσει με τη Μαριόλα, αυτό το ξέρουμε όλοι φαντάζομαι, έτσι. Είναι γεγονός πια, έχει επέλθει ο χωρισμός με τη Μαριόλα.
1: Πολύ
0: έχει γίνει
1: τώρα.
0: Της Μαριόλας. Λοιπόν, και ο στράτος είναι απαρηγόρητος.
1: Ναι, και έτσι αποφάσισε να πάει λίγο στη Νέα Υόρκη στο γιο του, ο οποίος ζει εκεί μόνιμα. Τη Δευτέρα ανέβασε κάποια στιγμιότυπα φωτογραφικά από τη Νέα Υόρκη με το γιο του, που είχαν ξαπλώσει στο πάτωμα και έβγαζαν φωτογραφίες εκεί κατά μεσής του δρόμου. Και γενικότερα δείχνει έτσι αρκετά αναζωογονημένος.
0: Ορίστε.
1: Νιώθω τέλεια γιατί έτσι. Μόνο γιατί μας ενώνει η αγάπη και ο ενθουσιασμός για τη ζωή με το γιο του. Αυτά έγραψε. Ωραίες στιγμές, ρε παιδάκι μου. Και αυτός μια Νέα Υόρκη που το χτύπησε, καλά έκανε.
0: Τι έκανε?
1: Χτύπησε μια Νέα Υόρκη έτσι για να...
0: ναι, παιδιά. Τώρα μια βόλτα μετά το χωρισμό χρειάζεται λίγο να ξελαμπικάρει και ο εγκέφαλος. Δύσκολο, δεν το ξεπερνάει, παιδιά, ο στράτος έτσι.

0: Κυριακής.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Kiss 961.

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
1: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
2: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
3: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
4: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
5: Γαμπρέ μου.
3: Πεθερούλη μου.
6: Μπαμπά.
4: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Honda Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brand. Για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
13: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
14: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
15: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
13: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
16: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
17: Ποιος?
16: Δεν ξέρω.
18: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
23: Όλες οι επιτυχίες.
24: Χωρίς διαφημίσεις.
25: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
26: Kiss. 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
27: Listen. Get ready. Let's go.
26: Kiss, Kiss. 961.
25: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
26: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
28: Here we go.

0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
14: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
16: Kiss New Music.
15: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon. Miss That. I'm gonna really, really miss that. Ooh, gonna miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs, light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam.
17: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
16: Kiss New Music.
17: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
18: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2 81 0 308 000 και 2 821 0 27 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας, εδώ στον ΚΙΣ και σήμερα πάμε μαζί ως και τις 4, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του ΚΙΣ. ΚΙΣ 961.

Let me be, the second voice, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να ακούσουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί και σε ποια θέση την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από την Μαρία Κοσμοδάκη.

Michael Jackson, Black or White. Εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και τον Ίσος Beach Bar. Αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, θα τη βρείτε στο Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το οποίο φυσικά προσφέρει τον απόλυτο, τον τέλειο συνδυασμό. Ένα πραγματικά προσεγμένο beach bar και ένα υπέροχο εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό και το γεύμα σας, το οποίο μπορείτε να απολαύσετε με τους φίλους και με την παρέα σας. Ίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλίκου των Μαλίων. Πληροφορίες περισσότερες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο ίσος beach.gr. Ίσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more,
5: worry less.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: New Religion, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο, σήμερα Τετάρτη, έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σόμπρου, 12 to 12 εδώ στον Kiss και μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός είναι Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθυνθείτε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
3: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Καμπρέ μου.
5: Πεθερούλη μου.
8: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Επιστροφή εδώ στον Κις. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα Τετάρτη.
14: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
15: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
14: Kiss 961.
13: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
14: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λόκο Λόκο εδώ στον Κις, μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς, όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Τετάρτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 όσο πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο

0: Και πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Κις. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Condo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Condo
3: Center. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Kiss, 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Παιδιά, τι έχει γίνει στο σημερινό Top 10 δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Τρία τραγούδια εκτός από την προηγούμενη εβδομάδα και τρία ολοκένουργια τραγούδια στο σημερινό Top 10. Ένα από αυτά το ακούσαμε μόλις στην θέση νούμερο 9 με Jaden Bozen και David Guetta, Upside Down, στην θέση νούμερο 9. Στην θέση νούμερο 10 η Olivia Dean, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα για το Show Easy. Μπάουσα και Magnetic, Taylor Swift και The Fate of Ophelia, Cat Eye και Gabriella. Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν θα ακούσουμε στο σημερινό Top 10. Έρχονται όμως new entries που είμαι σίγουρη ότι θα τα ακούσατε πολύ δυνατά. Νούμερο 8.

0: ακόμα πιο πάνω. Bruno Mars, I Just Might. Το ακούσαμε στην θέση νούμερο 8 σήμερα, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. New entry και στην θέση νούμερο 7 με τον Alex Warren να τραγουδάει Fever Dream. Φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
10: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α Plus και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
9: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
11: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
11: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
11: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
13: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και σε 961 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Φύγαμε για το νούμερο 6.
14: Νούμερο 6.

0: στον 54 Ultra και Talk to You σήμερα. Κάνει new entry στην θέση νούμερο 5. Ζέινα και Ζαναντό ακούσαμε στην 6η θέση και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

στην τέταρτη θέση, The Second Voice, Let Me Be. Έτσι φτάνουμε στο δεύτερο break, στο τελευταίο μας break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και με ένα πολύ πολύ, με μια πολύ πολύ γρήγορη επανάληψη για το τι ακούσαμε μέχρι τώρα.

0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για Rewind.
13: Νούμερο 10.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3, σταθερά για δεύτερη εβδομάδα. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjabs με το Papa Ute. Ενώ στην δεύτερη θέση ακούσαμε BB Rexha και Faithless με το τραγούδι New Religion. Ένα τραγούδι το οποίο τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ήταν στην κορυφή, ήταν το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Πέφτει στην θέση νούμερο 2 και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι πήρε τη θέση του.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Usual και σε όλοι το επιστρέφουν στην κορυφή με Jamaican Bambam, ένα τραγούδι το οποίο βρισκόταν στην κορυφή για 6 συνεχόμενες εβδομάδες, έκανε ένα μικρό διάλειμμα και επέστρεψε. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961 μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Ντονακάκη. Για εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Ντονακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφές μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και αγάπη για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς με ένα ακόμα Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Χαλκιδάκης.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, δικαστικά πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Oh, yeah. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Ελένη Φουρέιρα. Τσάλαμ. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: And you go.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
7: Center. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα. Πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
0: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins, με τον αέρα του τόπου της.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας, κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810 26 25 22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games
10: begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Keys. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Keys. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες
12: χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Kiss 961.
15: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
16: Kiss 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caio. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.